0: Αντζή να ακούει ακδιός καμάνα τι άντσο καϊ πατσαπίκα. Κούια για γιτο σούμα ακδιός. Διός ολοφάγε. Hermano Juan el Sembrador, Dios se lo pague. Muchas gracias, querido hermano Alberto Chimbolema, Himanaya, Himanaya.
1: Todas las iglesias de mi Ecuador hermoso, Costa Sierra Oriente.
0: Costa Sierra y Oriente. Muchas gracias.

να κάσπα παζίσκια αντιπουρικίτσι, που γυρίσπα καουθολπίμι. Χαουαπούντσι τα ήτα καθούμα καουθα ήτα καράγκα, ακιτά ήτα τσιμάμα.